θα σε βοηθούν το ίνια τα κερμάνσα με καλά κουάτρο ύμνο κουάτρο κερμάνσα Gloria a Dios. Está Dios aquí, Señor.